ούτε με κουάν. Ούλαξε ο Ναλίλ, να το ατινάχε ρικίν. Κι άλλα χουί. Το ατινάχε ρικίν πανάχα αχελιρούν αχ τα κακό θευρικών χωνούντσι κοκνάλε. Κοκνάλε, απανάν τιμήλ τιμήλ να και ουτσίνγκ, ούτ να κατάω λίρου σιλάλ, ούς τα σιάκ. Ούς τα σιάκ να τα κατάω, ούς τα σιάκ, χωκάν ζακάλ. Χωκάν κομόν, θα λικουτάν να κουάν αχ, κοτ βάλβαια χερικίν. Καρούτι ότσι ούς, θα λί πολίτικα. Άι, αδίος, αδίος, αδίος, αδίος. Ούτε χαθαραγή ρε να θα ευλικούταν να κουάν. Να κουάν και χρυλβάλ, να κουάν και πνούμ τα χενέκ. Ευλιπόιανά μαχ Γουατεμάλ. Λι ούστα τογμαχίνα και τσαχάλ να κουάν και βάλει χώναλ, βάλει τριγουνάλ, σουπρέμου ελεκτοράλ. Να χτε όχς και ετσινκίλ ριμπέ πανίρ τερά χουλάξ θα ευλικούν χώμ τσινάχ. Αν αίν αξιόχ, και κι οκνάλε πρένα κοκαίν, σχαλβάλ βαγέχ, σκουάνκυλα, σχουν σχαλίλ, λιχάτε να μην τκουάτε μάλ. Ούτε αν τα χασαχάλνα και ο κέντζε στιεβάλ, να χούς ρέχ, κατά βιρού, να χασικάκ, λιχουάλ τσαβιλέ. Ήν καρ αχτσίκ τσανκέπ τσικοκαίν, κακ έραχου τσίκ λιακουάνκέπ. Ούτε κοκαίνα βάλει να λέει τσακάλ, λίνα κουάντσες και βάλει. Θα αστιαν γαίνα κατά ο γουνάκ, λίνα αστιέτια τσι κοκαίν. Ρε γουνάκ, αχ αγγέλ, θα σκούβλαλ αουα δεχιλάλ. Μου κο ούστα να κοκαίν, τα ποκποκίλα ακούξας τσοκρέπ. Μην κάνα ρούνακ τα ραέπ, γουνάκ τσο κάτς, ροσλοκινγκίλ γουνάκ λιχακουάλιχ. Κουνέχλη Διός. Ήν καναρού, να χτιόχας καλούν κυλέπ. Βανάχ, ρε χουνέχα καγχέλ θα σκουβλά λια ουαβεχιλά, λικαρού να ρούς πανούν κύλα αν σπαθβάλ, σιλβάλ, ραβίν κύλ χωνιμάλ, κατσενά λι καγχέλ κι ως πανούν κύλ, μα τι ως περεθήν κύτσι τσαβίλ. Ανά ίντζαν, λίγλεχα κουλούπλα ο χωραλάσκα χόλετε να μην δουατέμα. Αν εχέ βγήκ να κουάνε στη βάλ. Εσχα κομμόνα γουατέμα, χουλτικά πέρε. Με κατήλε χούτς. Βανάκ, αν είναι το χόκ ρε να τα ουλάκ, να ουλάκ ρε ηλχάκ. Χωνιμάλ κατσινάλ να κουάνε ξεγγύλα ακούε, αγιώς. Ανά αν, μα ρε καχουί ρε χουσαμάν, μα ρε καχουί ρε λαχέ κουπτάν, μα ρε ρε κουί κουπτάν. Αραν κουανκάτ χωνελίκ, λαάτ κουανκάτ τσιρουκάι τσιά. Θα νε βαΐλ θα τσάχυλάλ, ούτε βάν, καί τσιά, τι όχες, σουλβάλ χωνιμάλ κατσινάλ, λα καρούς πάνουν κύλτσαν και ψυχοκά, είναι να κναχτέρας και να κόξεις και βαλάω. Κούλ χωνιμάλ κατσινάλ και οκέψεις και βαλάκω. Απανάν, μα σύλλα χώτς ρε βαΐν, κι αλ και οκέπ, ατάχτσι ειν κύλ, ρε να τα τκανέ χαράν θαλάνα αχ, ούτιν καναρού τα το κένκ. Θα χωνάχτσικ να κόντσες και βαλ, καχόρ σιλβάλ να κουάν και χρυλβάλ ανίεται ραχουλάκ ζαλιά ουάβε χιλάλ. Σπάνε χοκαΐ να κουάν σχαλουνκυλέ λι τσέκελ ίσκ. Να κουάν σχαλουνκυλέ λι κοκάλ. Να κουάν σνιμοβρισινκίσ κουάν κυλαλέ να χακεγουλάκ θα ευλικαλέ πάλ. Αμανάν να χακουάν κεύ σαλινά αχέχ. Ήν κάνει να γουάκου. Κουσιάτ κουίλ χωγέκ, εν κανινάου ανιάτ. Ο τσιχωκά ειν τσακά τσακάλ, να κουάν τσεχριλβάλ, να χνούμ τα χενέκ. Λι κομόν εσυλάλ, να κεσκέ τσακέ, ρε να χωκά ειν τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά
Κι αν ρούς περιζυγγύλει πολιτικά. Άι, ατιός. Σα ελικούταν ένα χουάν να κουάν τσεχρίλβαλ, κουάν ανιακέβλη χουάλ, αχέλη ρούτε, ράχουλα ξαλινά, αχέχ. Όνα και οκ, σισαχό κακουικίν μου κοτιόχεπ τα διλβάλ, ακουίλβαλ μανέβα άτσαν ρουά τυχιβανκίλ, βάλ μα κάνε και ράχ, αν σα σα τσολεύλη, να κοτούν σα ρουέπ, και αν σα τσολεύ, έγινε τσι. Σαν και σα τσολεύ, αν δεν τόνο χτεϊτάω η ρούκο μόν. Κοκκίν τσακατσακάν να κουίλει βάλ. Με καουσλάνα κουτιό και μεγαλονγκέλ. Άι, γουαλτσάβι, λεβινκά. Λυρού τσάβι να κοτούν και βανσά. Τσισάλι σόλε. Άι, νανγκί. Κοκκίν τσακατσακάν να κουάντσες και βάλ. Κοκ εσυλάλ σε βλικούταν ένα κουάν. Καρούτιο, ρε καρούτιο και όχι σπανονγκέλαϊν. Ρε να κοκκίν, ακτιόχο, κακ έτσι, κακ αούσλ. Και σίγουαλ θα σκέγγλει ούς λίχουαλ τσάβιλ. Ο καμπί. Βραγλάλ κοτά να κουίνα όκρες και βάλει κοκνάλε. Ρένα κοκαίν. Ρένα καχλά ό. Τα καπερεσί κι. Θα λίκο μονσαίλ ο κέγκ. Ούτιν κάτσις το έστς έκτανα. Βαναχλά ό αλτά χραλ τσότς. Βαναχλά ό αχκαλεβάλ. Ούστα σαχβί, να χεύλει αατί να ειν, ουλάχ σαλάκα ούσαλάκουαμ, ούτ μακά αγλίσα αχκυλάλ, κουλάχ καπέχ.